0: της Νταρντίνη.
1: Πατανά κοκό, ημερελό.
0: Radio Νταρντίμαντης Exclusive.

να ανάβει τσιμπάει. Μου λέω εσύ χαρούς κι άχουτε μισνά ζαρδίλο μισμπωριά. Στο μωρί σε μήνε πάει σαν παρούλα πουραμαρί κουτάει σου.